Τώρα σε FM τους αρχίζει μου κοτάμε. Σακ που γάμια να σου μούτ και ράβει. Σου φανταστικ. Keep it up. This is your best mix of music.

0: Πέρα σε FM, του αρχίζει μου κοιτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τι αλάβει. Σου φανταστικ. Τι πείτε.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.5.